Λες και έχω μια πέτρα στο στήθος. Λες και δεν έχω καρδιά, μικρός και θλιμμένος ο χτυπός.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: τα νησιώτικα παιδιά. Yeah, those Greek islands. Aren't they just terrific? And we're sharing them with you this morning. All right, with that, our first 15 minutes on this hot, hazy, humid Thursday morning is in the books and bringing us to the forefront of yet another show, the Doubletree, Το Διπλό Δέντρο. Up next, the voice of Orthodoxy, η φωνή της Ορθοδοξίας κάθε πρωί και κάθε εκπομπή εδώ στην Ελληνική Ηχό. And it is a presentation of His Eminence Metropolitan Methodios, along with our entire metropolis of Boston, and weekdays with Father and Presbytera Koulianos. Let's enjoy this July 2nd Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 2 Ιουλίου, εορτάζουμε την κατάθεση της τιμίας αισθήτως της Θεοτόκου Εμβλαχέρνας. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, αμέσως ύστερα η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε μια πόλη της ορεινής Ιουδαίας. Μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της σκύρτησε. Η Ελισάβετ τότε πλημμύρισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή: «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες. Ευλογημένο και το παιδί που έχει στα σπλάχνα σου. Αλλά πώς μου έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτησε από γαλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαρά σε αυτή που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος». Η Μαριάμ τότε είπε: «Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για το Θεό, το Σωτήρα μου, γιατί έδειξε την ευμένειά του στην ταπεινή του δούλη. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενναίες, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα έργα θαυμαστά. Άγιο είναι το όνομά του». Η Μαριάμ έμεινε με την Ελισάβετ περίπου 3 μήνες και ύστερα γύρισε στο σπίτι της.
2: The Gospel reading is according to St. Luke. In those days, Mary arose and went with haste into the hill country, to a city of Judah, and she entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth. And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the babe leaped in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit, and she exclaimed with a loud cry, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why is this granted me, that the mother of the Lord should come to me? For behold, when the voice of your greeting came to my ears, the babe in my womb leaped for joy. And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord." And Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior, for he has regarded the low estate of his handmaiden. For behold, henceforth all generations will call me blessed, for he who is mighty has done great things for me, and holy is his name." And Mary remained with her about 3 months and returned to her home.
1: κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.
0: The voice of Orthodoxy here on Gushenek. As I saw some pictures on social media, the clergy laity conference is going on. I saw a picture of His Eminence there present in Cleveland, Ohio, if I'm not mistaken. And several New Englanders are there for the biennial event. Happy 4th of July, this coming Saturday. Can you believe it? It is the 4th of July, and the United States of America celebrates its 250th anniversary. God bless America.

0: Oh, we're cooling you off with some great Greek music this morning here on Grecian Echoes. And again, extreme heat warnings right through Saturday. So, extreme, dangerously hot conditions. The index values 98 to 115. And the worst is today. So, please, just again, plenty of cold water and air conditioning to cool you off. We'll take our first commercial break. We'll be right back. Don't go anywhere. We are Grecian Echoes.
1: Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis of Edgewood Travel. Here are some facts on traveling. Travel promotes physical activity, relieves stress and boosts mental health, shifts perspective, promotes heart health, brings families together, and recharges you emotionally. Whether you're traveling for business or vacation, always consider Edgewood Travel. Call us at 508-668-2636 and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. We cover the world. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel.
2: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
3: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
4: Are you worried about a loved one who has dementia and can no longer live at home alone and needs extra care? Have you heard of Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton? Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton offers rehabilitation dementia care units in short-term and long-term stay for patients. Located at 601 Sherman Street in Canton, Hellenic Nursing and Rehabilitation Center, helping you to live the fullest quality of life possible. Call 781-828-7450.
5: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism.
6: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
0: Well, a great big thank you always, every day, to each and every one of our sponsors who make this Grecian Echoes radio broadcast available to you all from coast to coast, from east to west, the longest running Greek American radio program broadcasting out of Boston, the Athens of America. It is 4th of July weekend, the 250th anniversary of this wonderful country. God bless America. I'm going to go a little patriotic right up until the top of the hour. And let's start off with God Bless America.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να επαναληφθούν το συντομότερο δυνατό μετά την κηδεία του Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, δήλωσαν σήμερα οι μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν. Με κάθε μεγαλοπρέπεια ετοιμάζονται οι Αμερικανοί να γιορτάσουν μεθαύριο 4 Ιουλίου την 250η επέτειο από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Μήνυμα για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία δημοσίευσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους. Όπως σημειώνει ο Πρωθυπουργός, οι δύο χώρες πορεύονται μαζί μέσα από μια διαρκώς ισχυρότερη στρατηγική σχέση και την κοινή προσήλωση στην ελευθερία, τη δημοκρατία και τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα. 8 βουδιστές μοναχοί έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν όταν αγροτικό όχημα που οδηγούσε ένα αγόρι μόλις 11 ετών έπεσε πάνω τους στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Περισσότεροι από 90 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 19 Ιουνίου, σύμφωνα με την Υπουργό Αθλητισμού. Η αύξηση των θανάτων συνδέεται άμεσα με το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα και την αναζήτηση δροσιάς από τους πολίτες. Στη Βενεζουέλα, εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν από τα ξημερώματα τις υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος παραμένει παγιδευμένος εδώ και 8 μέρες στα συντρίμμια κτηρίου. Οι δύο ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη χώρα έχουν προκαλέσει τεράστια καταστροφή, με τον προσωρινό απολογισμό να ξεπερνάει τους 2.000 νεκρούς. Στην Ελλάδα, θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η γυναίκα η οποία νοσηλευόταν εδώ και ώρες διασωληνωμένη και σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση με βαριά εγκάβματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, κατέληξε λίγες ώρες μετά την εμπριστική επίθεση που έγινε στο σπίτι όπου διέμεναν. Τέλος, σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 11 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά της Καρπάθου και έγινε αισθητός έως και τη Ρόδο. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,027% και στις 52.305,24 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,14 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 12 έχασαν χθες οι Red Sox από τους Nationals και θα ξαναπαίξουν αύριο στις 9.38 με τους Angels. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 99 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα με ζέστη και πολλή υγρασία. Στους 97 η θερμοκρασία αύριο με ζέστη και στους 93 το Σάββατο με πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
2: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της ελληνικής ηχούς.
1: Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the surrounding areas for over 35 years. The Tsaousidis family has grown within the community during their most significant occasions and have developed lasting friendships. Their team of floral designers work closely to provide exceptional service. With two locations, South Boston on East Broadway and a 10,000 square foot design studio. Stapleton Floral, for all your floral needs. Seasonal get well, new baby, sympathy and gift baskets, and for weddings, corporate and trade shows. Think flowers, think Stapleton, call the Tsaosidis family at 617-269-7271. When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC-certified technicians, AAA-approved service, and industry-leading warranties help keep you safely on the road. Visit Pleasant Car Care at 441 Watertown Street in Newton or Pleasant Car Care at 102 Pleasant Street in Watertown. Pleasant Car Care, where honesty, quality, and family service come standard.
3: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wine Store is the best in the state, with over 30 years in the wine industry. You can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out Ball Square Fine Wines for your old favorite wines, beers, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville.
4: Oh, shout out to Chris Lianos, Pleasant Car Care, Stapleton Florist, the Deck Group, our fabulous Grecian Echo sponsors. All wish you a happy, happy 4th of July. And after the 4th of July, a week from it, the following weekend, in other words, Saturday and Sunday, July 11th and 12th, it is the festival. One of the finest festivals of all New England. It's Ipswich, Massachusetts. Beautiful Ipswich. The beautiful shores of Ipswich. On the junctions of Route 133 and 1A, exit 20 north off of Route 128. It is the annual Ipswich Festival. Again, Saturday and Sunday, July 11th and 12th. 12 to 10 p.m. on Saturday. 12 to 6 p.m. on Sunday. Again, the junctions of Route 133 and 1A. Music, Enosis Orchestra, Boston Lichionelini Don Dance Group performances both Saturday and Sunday, the Tavedna, Free Kids Zone, and more. Don't miss out. Hellenic Center, Ipswich. Next weekend, July 11th and 12th. Well, I received a text from Petro Vanvaka, who is in Greece, and he'll be calling us. I haven't talked to him in about a week and a half. Petro will be joining us at 9:30. Nicoletta will be coming in as well shortly after the 9 o'clock news report. So stick with us. We are here till 12 o'clock. Today's Thursday. Mike Giannetti from 12 to 2. Don't forget Michael's program. Today's Thursday. That's the Cape Cod Happy Hour. And many of you may be listening to us on Cape Cod right now. They're a little early for the long weekend. I've had so many wonderful memories of Cape Cod, 4th of July weekends, an entire life. All right, let's go. More music in store for you this morning right here on Grecian Echoes. Shout out to Adi Benos, who really enjoyed the patriotism that, our Hellenic community displays. Yasuari, happy 4th.

0: Here's an interesting history about Demoulas Market Basket. The original store was opened in 1917 and located in an ethnically diverse neighborhood of Lowell, Massachusetts, called The Acre, which catered to Greek, Irish, and French immigrant communities in town. The store operated throughout the Great Depression, allowing its customers to purchase groceries on credit. Demoulas Market Basket, more for your dollar.
1: Καλοκαίρι και παγωτό.
2: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
3: Καλοκαίρι και παγωτό.
4: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat.
5: Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts.
4: Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split.
5: Whatever sweet craving you may have,
4: Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy.
5: Chill out at Dairy Queen.
6: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα τους θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newbury Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Porto στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική, σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
7: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: 2-10-40-66-70-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesidides Group and Associates, call Yan Pesidides internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Secure and grow the financial success you have created for yourself and family. Call Manny Frangiadakis at 12 Point Wealth Management, 617-212-8343. Again, secure and grow your financial success with Manny Frangiadakis, 617-212-8343, 12 Points Wealth Management.
1: Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family.
3: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.

0: το μπαρ της...
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
2: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
3: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, The Astor Report. Don't miss out.
4: Good morning. Kalimera, Stamati.
5: Καλημέρα, καλημέρα. 2 Ιουλίου σήμερα, Πέμπτη. Ζέστη, ζέστη, αγκαλιά με το air condition. Ελπίζω να δουλεύουν τα air condition. Θα έχουμε και 100 βαθμούς ίσως σήμερα. Αρκετή η ζέστη εδώ στην Βοστόνη. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Ρωσία και το Κίεβο, καθώς μαζική ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας έγινε στο Κίεβο. Τραυμάτισε δεκάδες πολίτες, σκότωσε 18 άτομα και προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε κτίρια κατοικιών και ιατρικές εγκαταστάσεις. Είναι η μεγαλύτερη επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις που εξαπέλυσαν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους, τα drone, στο Κίεβο και όπως είπαμε σκότωσαν τουλάχιστον 18 άτομα σε αυτό που ο δήμαρχος της πόλης χαρακτήρισε ως την πιο μαζική επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Αν και προηγούμενες επιθέσεις έχουν επίσης μεγάλο αριθμό που έχει σκοτωθεί ή έχουν περισσότερα όπλα, αυτό το τελευταίο μπαράζ χτυπημάτων έπληξε τοποθεσίες σε μια πολύ μεγάλη περιοχή του Κιέβου. Στην Μέση Ανατολή, εκεί οι έμεσες πλέον ειρηνευτικές συνομιλίες συνεχίζονται στο Κατάρ. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι συζητήσεις προχωρούν καλά, με τις δύο πλευρές να δημιουργούν κανάλια επικοινωνίας για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι συνομιλίες στο Κατάρ είναι έμεσες, δεν μιλάνε πρόσωπο με πρόσωπο. Το Κατάρ και το Πακιστάν, αυτές οι δύο χώρες, μεταφέρουν τα λόγια ανάμεσα σε δύο διαφορετικά δωμάτια, ενώ οι διπλωμάτες δεν βρίσκονται στο ίδιο δωμάτιο πρόσωπο με πρόσωπο. Αλλά τουλάχιστον το πετρέλαιο συνεχίζει να ρέει ανεξάρτητα από όλο αυτό. Είναι η καινούρια μορφή διπλωματίας η οποία ο κόσμος είναι αναγκασμένος να έρθει σε πραγματικότητα. Στην Ευρώπη το ιστορικό ευρωπαϊκό κύμα καύσωνα συνεχίζει, κινείται στα νότια, πλησιάζει στην Ιταλία, τα Βαλκάνια και σιγά σιγά και στην Ελλάδα, καθώς και τα νοσοκομεία εκεί προετοιμάζονται για αύξηση των ασθενών, ενώ στη Γαλλία ουρές και φωνές από τους ανθρώπους για να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες οι θερμοκρασίες προβλέπονται να ανέβουν από 90 έως 100 βαθμούς Κελσίου και Φάρενχάιτ από την Ουάσιγκτον μέχρι την Βοστόνη, με την υγρασία να ανεβάζει θερμοκρασίες ακόμα και στους 110 βαθμούς, το περίφημο feels like, πώς αισθάνεται η θερμοκρασία. Στην Βενεζουέλα οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται μία εβδομάδα μετά τους δύο σεισμούς που έπληξαν το Καράκας, καθώς προκύπτουν νέα ερωτηματικά με την πραγματική κλίμακα της καταστροφής. Οι αρχές έχουν αυξήσει τον επίσημο αριθμό νεκρών σχεδόν στους 3.000, αλλά πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι ο αριθμός της κυβέρνησης είναι πολύ πολύ χαμηλός. Στα ελληνικά νέα να πάμε, η ελληνική αντιτρομοκρατική αστυνομία πλησιάζει την ομάδα που είναι ύποπτη για τις συντονισμένες επιθέσεις με εμπριστικά γκαζάκια που έγινε σε σπίτια πολιτικών στην Θεσσαλονίκη. Ήταν μια επίθεση η οποία δυστυχώς άφησε μια γυναίκα νεκρή και φυσικά εντείνει την πολιτική και δημόσια αγανάκτηση σε όλη την χώρα. Η τρομοκρατία και η βία δεν έχει κανένα χώρο στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στην πολιτική. Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης φιλοξένησε την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Γκιλ Φόιλ στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από το 4th of July, την επέτειο ανεξαρτησίας, τονίζοντας αυτό που αποκάλεσε διαρκή δύναμη κοινών αξιών και ότι είναι η μεγαλύτερη εγγύηση για την στρατηγική μας συνεργασία. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε. Καταρχήν το S&P 500 και το Nasdaq είχαν χτες μία μικρή πτώση, καθώς οι αγορές δείχνουν πολύ πολύ δυνατές, αφού έχουμε σχεδόν διψήφιους αριθμούς στις αποτελέσματα του Dow Jones και του S&P 500. Πριν από λίγο, πριν από μισή ώρα περίπου, βγήκαν τα στοιχεία για την οικονομία. 57.000 είναι οι καινούργιες θέσεις εργασίας, λιγότερες από ό,τι περιμένουν. Η ανεργία είναι στο 4,2, καθώς επειδή υπάρχει χαμηλό νούμερο στις θέσεις εργασίας, αυτό αρέσει στις αγορές, αφού η ανεργία δείχνει ότι ίσως δεν θα αυξηθούν τα επιτόκια. Αυτή τη στιγμή το Dow Jones και το S&P 500 όλα δείχνουν ότι θα ανοίξουν προς τα πάνω. Επίσης να πούμε ότι η Goldman Sachs πιστεύει ότι πάνω από 40.000 θέσεις θα είναι οι θέσεις εργασίας που είναι λόγω της που είναι λόγω του παγκόσμιου κυπέλου του Μουντιάλ, 40 περίπου χιλιάδες οι θέσεις εργασίας. Τέλος τα αθλητικά μας νέα, Μουντιάλ, να ξεκινήσουμε. Μεγάλη η χάρη σου. Χάρη Κέιν, ο σούπερ στάρ

0: της Αγγλίας, την έσωσε, σκόραρε με ένα καταπληκτικό γκολ στο τέλος, έβαλε την ισοφάριση, εξασφάλισε την νίκη 2-1 επί του Κονγκό και πραγματικά έσωσε την Αγγλία που έχανε 1-0 μέχρι το 75. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νικήσανε τη Βοσνία 2-0 σε ένα δυνατό παιχνίδι, τελειώσανε με 10 παίκτες μετά από την κόκκινη κάρτα που δόθηκε στον σκόρερ Μπόλο Γκουάν, ο οποίος θα λείψει στο επόμενο μάτς με το Βέλγιο. Ενώ είχαμε και ιστορική ανατροπή, το Βέλγιο έχανε μέχρι το 87 2-0 παρακαλώ, ισοφάρισε στο τέλος του μάτς σε 3 λεπτά 2-2 και στο τέλος της παράτασης νίκησε με 3-2. Είναι το ιστορικό ανατροπή αυτή του Βελγίου. Σήμερα έχουμε την Αυστρία και την Ισπανία στις 3, Πορτογαλία, Κροατία στις 7 και όποιος αντέξει 11 το βράδυ, Ελβετία με την Αλγερία. Άφησα για το τέλος την τεράστια μεταγραφή, το trade των Celtics του Jaylen Brown στην Φιλαδέλφεια για τον Paul George. Η ανταλλαγή αυτή, το trade, έγινε αφού οι Celtics κυνήγησαν το Γιάννη μας, τον έχασαν από τον Miami και έτσι ενώ έχασαν τον Έλληνα θεό του μπάσκετ, στην συνέχεια διέλυσαν πραγματικά τον πυρήνα που κέρδισε το πρωτάθλημα. Ο Jaylen Brown έχει χτίσει ένα βιογραφικό για μία δεκαετία στη Βοστόνη που θα μπορούσε να πραγματικά να αποσύρει το νούμερό του και αυτή η ανταλλαγή είναι πολύ βαρισήμαντη. Η ανταλλαγή του Brown με τον Paul George και τα draft picks φαίνεται ότι οι Celtics έχουν πάψει να πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα. Είναι τεράστια η κριτική που γίνεται στον Brad Stevens, σε αυτούς τους φιλάθλους που είτε συμφωνούν με την ανταλλαγή είτε όχι, πάντως δεν είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχει μεγάλη λογική. Πολλοί λένε ότι είναι 40 cents on the dollar, ίσως από τα χειρότερα trades που έχουν γίνει στην ιστορία της Βοστόνης, τεράστια η κριτική. Αντίο στον Μπράουν, τον ευχαριστούμε για το πρωτάθλημα και πραγματικά τις απίστευτες αποδόσεις που τον είδαμε στο παρκέ εδώ στο TD Garden. Αυτά τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
1: Thursday, July 2nd. Boston is baking today. Temperatures pushing toward 100 degrees with humidity making it feel even hotter. Russia pounded Kiev overnight. The United States is through to the round of 16 in the World Cup, and the Celtics have broken up the core that brought Banner 18 back to Boston. Let's dive into the news, see what happened and why. Russia launched a massive overnight assault on Kiev, killing at least 18 people, injuring scores more, and damaging residential buildings and medical facilities across the Ukrainian capital. Officials described it as one of the broadest attacks of the war, with drones and missiles striking targets across multiple districts of the city. Indirect peace talks, meanwhile, continued in Qatar. President Trump said discussions are moving forward, with both sides establishing communication channels to monitor compliance with the ceasefire in the Middle East. The talks remain indirect. Qatar and Pakistan carry messages between two rooms. Diplomats insist they are not negotiating face to face, and yet the oil keeps flowing, the ships keep moving, and sometimes that is what peace looks like in our century. A historic European heat wave continues its march southeast, threatening Italy and the Balkans as hospitals brace for a surge in heat-related illnesses. Closer to home, temperatures from Washington to Boston are expected to climb into the upper 90s and low 100s, with humidity pushing the heat index toward 110 degrees in some locations. Rescue efforts continue in Venezuela more than a week after twin earthquakes.

0: from humble beginnings dating back to 1914, when Athens Spiliotopoulos was cleaning linens and peddling his products by bicycle, to the 6,000 fish workers on Boston's waterfront, to today, where 7,500 businesses in New England, hospitals, commercial accounts, food services, universities, and more partner with Crown. Crown provides work uniforms and corporate apparel. Crown provides restaurant uniforms, chef wear, and waitstaff apparel. Crown offers facility services and janitorial supplies, laundering to the highest standards. For a full spectrum of Crown services, visit the World Wide Web at crownuniform.com or call toll-free 1-800-221-2725. Choose Crown.
1: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
2: Mr. Details Automobile Detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.
3: Ωραία να έχετε και το αμάξι σας καθαρό.
1: Το πιο σημαντικό.
3: Mr. Detail.
1: Mr. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Νικολέτα.
1: Τι ωραία χρώματα φοράς. Έχω να σου πω, το Dead φοράει ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Αυτό ξέρεις πώς το λέμε το χρώμα. Το λέμε ροδακινή.
3: Ροδακινή.
1: Peach. Αυτό δεν είναι.
3: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν.
3: Η Ντέμπι μου το πήρε.
1: Είδες, και εγώ πήρα στο Χρήστο ένα.
3: Το ίδιο.
1: Και το φορούσε προχθές και λέει, Διονύση, τι ωραίο χρώμα είναι αυτό. Του λέω, είδες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Πέμπτη, 2 Ιουλίου, δύο μέρες πριν το 4th of July, τη μεγάλη αυτή γιορτή, τη μεγάλη αυτή επέτειο για την Αμερική, τα γενέθλια λοιπόν, θα γιορτάσουμε σε μόλις δύο μέρες με επέλαση καύσωνα, ζέστη πολύ απόψε το βράδυ, γρασία, σηκωνόμουν να πήγαινα από, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δυσκολεύομαι και σκέφτομαι πώς θα αντέξω στην Ελλάδα που μου λένε που εκεί
3: εσύ είναι. Εσύ δεν σου αρέσει το air conditioning.
1: Δεν μ' αρέσει.
3: Δεν σου αρέσει,
1: δεν αρέσει καθόλου. Δεν το μπορώ. Δεν μ' αρέσει το air conditioning.
3: Βάλ το low.
1: Αλλά δεν γίνεται.
3: Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δηλαδή,
1: χωρίς air conditioning δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται.
1: Και με αυτές τις θερμοκρασίες δεν παίρνεις το ρίσκο. Ακούσατε τι έγινε στην Ευρώπη. Ο κόσμος σε λιποθυμικά επεισόδια. Στη Γαλλία πνιγήκαν κόσμος που έπεφτε στη θάλασσα για να δροσιστεί. Δεν θέλει αστεία η ζέστη. Μην αποφύγετε τις μετακινήσεις και σήμερα. Και σήμερα θα κάνει πάρα πολύ ζέστη. 100, αλλά feels like 113 λέει. 114. Οπότε με το air condition βάλτε το ποδόσφαιρο. Βάλτε ένα ωραίο movie. Καθίστε στο σπιτάκι. Άμα είναι, μην πολύ μαγειρεύετε κιόλας. Θέλει ελαφρύ φαγητό. Πολλά υγρά.
3: Μια σαλάτα.
1: Πολλά υγρά και από Κυριακή βράδυ θα βελτιωθεί η θερμοκρασία. Μέχρι την Κυριακή θα έχουμε πολύ ζέστη.
3: Όταν τελειώσει η εκπομπή θα είμαστε μια χαρά την Κυριακή.
1: Exactly.
3: Λοιπόν, ο Πέτρος ο Βαμβακάς από την όμορφη Ελλάδα, να κάνω
1: ακόμα
3: λάθος.
1: Ακόμα εκεί είναι αυτός. Ο Πέτρος καλά την έχει.
3: Θα γυρίσει σε περίπου 1-2 εβδομάδες. Αλλά άκου να παίξουμε
1: το καφέ. Να σου πω κάτι, θα πιούμε το καφεδάκι όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα. Το κρύο καφεδάκι τώρα.
3: Πολύ ice coffee πίνετε... θα φτιάξουμε ice coffee, έτσι.
1: Πολλοί ακόμα πίνετε και ζεστό. Εμείς πίνουμε κρύο. Καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε αυτή την υπέροχη Πέμπτη, την καλοκαιρινή. Καλό καλοκαίρι σε όλους.

0: Alright, ice coffee σήμερα. Σήμερα.
1: Λοιπόν, ένα κρύο καφεδάκι. Κατά τα υπόλοιπα, λοιπόν, στην ειδησιογραφία. Δεν ξέρω αν άκουγες νωρίτερα, εγώ άκουγα τον Σταμάτη. Είχαμε ένα πολύ άσχημο γεγονός στην Ελλάδα, καθώς έβαλαν κάποιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Θεσσαλονίκη σε ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της. Στο σπίτι βάλαν αυτά τα εκρηκτικά, σκοτώθηκε η μητέρα της. Κοπέλας. Αυτό ανάγκασε τον. Είχε ως αποτέλεσμα ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να πάει στη Θεσσαλονίκη. Επίσκεψη και συνάντηση με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν τις κυβερνήσεις. Οι δύο χώρες έχουν τις καλύτερες σχέσεις ετών, ισχυρή στρατηγική σχέση για τα δύο κράτη, αναγνωρίζοντας τον εορτασμό που είναι τις επόμενες μέρες. Έχει ήδη ξεκινήσει, να σου πω ότι από την αρχή της εβδομάδας δεν έχει κίνηση στο δρόμο, ο κόσμος έχει φύγει, είναι οι μεγαλύτερες διακοπές αυτές, έτσι δεν είναι, Τέντ? Mm-hmm. Αυτή η εβδομάδα παίρνουν σχεδόν όλοι οι διακοπές.
0: Yeah, well, long weekend. Don't forget Friday is an official holiday as well. So.
1: Ταξιδεύουν και στις οικογένειες σαν το Thanksgiving ή όχι τόσο πολύ?
0: No, you know, πάνε Cape Cod, πάνε New Hampshire, πάνε.
1: Στο Maine είναι πολύ.
0: Στο Maine, εκεί, όπου έχει θάλασσα πάνε.
1: Όπου έχει θάλασσα.
0: Και λίμνες. Και λίμνες.
1: Και λίμνες. Μάλιστα.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, άκου ένα τραγουδάκι. Όσοι φεύγετε, πολλοί φεύγουν σήμερα. Σήμερα, αύριο, τα εννοώ για Ελλάδα.
0: Ελλάδα
1: γεμίζουν οι πτήσεις της Δέλτα και οι υπόλοιπες. Όσοι αναχωρείτε, καλές διακοπές, καλό ταξίδι να έχετε. Μέχρι και τα μέσα Ιουλίου νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος θα πάει για καλοκαίρι να δει την οικογένειά του. Οι τυχεροί πάνε το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είναι καλύτερη εποχή. Αυτό έλεγα στο Διονύση. Πότε, λέω, θα πηγαίνουμε, λέω, το Σεπτέμβριο, όταν θα τελειώσουν τα παιδιά σχολείο.
0: That's it, when they go to college.
1: Yeah. Λοιπόν, τέλος πάντων, εδώ είμαστε, 9:30. Αναμένουμε τον Πέτρο να μας πει από εκεί, να μας δώσει την ανταπόκριση. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Πάμε, καλοκαιρινό.

0: Εδώ θα διακόψουμε το τραγούδι. Το ρολόι στο στούριο μας δείχνει 9:33. I'm Teddy Dimitriadis along with Nicoletta Papadoyani, and joining us on the telephone from, I'm going to assume, well, I know Greece, I think Greece, whether he's in Athens or in Crete, I don't know, he'll tell us. Πέτρο Βαμβακά, καλημέρα Πέτρο.
1: Καλημέρα, χρόνια σου πολλά. Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά, celebrating the
1: other day. Καθυστερημένα λίγο, να σε χαιρόμαστε.
0: Α, τον χάσαμε, θα ξανα... Εμπρός? No, okay, he'll call right back. He'll call right back. But nonetheless, yeah, it's...
1: Τραγούδι μέχρι να μας πάρει.
0: Βάλε λίγο το τραγουδάκι, θα τηλεφωνήσει πίσω.

0: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
1: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration, σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής, αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24. 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτίμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
2: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό οπλό Μαριούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή στο website www.yannisdistributing.com.
3: I really want deep sea scallops. Let's eat at a seafood restaurant.
4: Well, I want roast turkey with stuffing.
5: I want chicken parmesan.
6: We will not find a place with all three of these options.
7: Jimmy's Broad Street Restaurant in Weymouth has all of these options and even more. You can come sit down or call 781-337-6620 to place a takeout order. Jimmy's Broad Street offers a clean atmosphere, reasonable prices, and has a classic diner ambiance. And with its 20 years of experience, we are sure you will be happy with their service.
8: For 250 years, America has been built on exploration, and there's never been a better time to hit the road. Celebrate with Sullivan Tires Explore America Road Trip Sale. Save on the tires you can trust. First, buy three, get one free on all Uniroyal tires. Or get $100 instant savings when you buy four select Michelin BF Goodrich Continental tires. And get $80 off when you buy four select General tires with purchase and installation.
9: Don't miss these special deals. Only this month at Sullivan Tire.

0: Sevan Bakery of Watertown. When you visit our store, you will discover that we're more than a neighborhood bakery. We offer an amazing selection of imported international foods as well as our own Armenian and Middle Eastern foods, freshly prepared in our kitchen every day. From appetizers to traditional desserts made the old-fashioned way, our family has been baking bread and preparing foods for your family's table since 1984. Please visit our website at www.sevanboston.com. That's the Sevan Bakery, 599 Mount Auburn Street, Watertown.
1: Ο Art Stamiris από την εταιρεία AWS Business Services, πιστός σύντροφός σας στις οικονομικές σας συναλλαγές, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με όλους εσάς, τους ακροατές του από το Grecian Echoes, σας ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο Art Stamiris διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες του ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και το επόμενο διάστημα, ιδιαιτέρως τώρα, τη δύσκολη αυτή περίοδο, όπου ο πληθωρισμός τρέχει γρήγορα και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια. Εάν θέλετε να μένουν περισσότερα δολάρια στο πορτοφόλι σας, μην αργείτε. Καλέστε τον Art Stamiris από το AWS Business Services στο 617-877-1007 ή επισκεφτείτε τον στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση callartnow.com. Και σύντομα θα είστε πολύ πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα.
2: Explore the beautiful Garden Cemetery in Boston, Massachusetts. We're nestled within the 179-acre historic Brook Farm and surrounded by 1,000 acres of rolling hills, protected woodlands. The beauty, tranquility, and safety of our location is evident as soon as you enter. There is no greener cemetery than the gardens at Gethsemane. The gardens is comprised of 38 beautiful individual gardens, each with their own features, appearance, and special feel. These separate gardens allow us to accommodate our diverse families in practicing their own customs and traditions. The separate gardens allow us to create a very intimate, calming, and serene environment. Our families tell us what they would like to experience when visiting the gardens, and we create these gardens around those needs. Come see for yourself what sets the gardens at Gethsemane apart from all other cemeteries. Drive through on the weekend or afternoon. Take a walk through Brook Farm, on the trails that lead to the Charles River or Millennium Park.
3: Hungry? Fate che fate. Check out Cosmos at 944 Main Street, Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos. Get out there and enjoy a great week.
4: Απολαύστε το ειδηλιακό New England Escape στο Wyndham Newport Hotel που προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, εξαιρετικές ανέσεις και εκπληκτική θέα στο νερό. Το The Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στη γραφική Middletown, μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, προσβάσιμο μέσω της βολικής μας υπηρεσίας μεταφοράς. Κορυφαία αξιοθέατα όπως το Newport Mansions, το Newport Cliff Walk και το International Tennis Hall of Fame απέχουν μόλις λίγα λεπτά. Κάντε μια βουτιά στη θερμενόμενη εσωτερική πισίνα μας, ασκηθείτε στο υπερσύγχρονο γυμναστήριο μας, το οποίο είναι ανοιχτό 24/7, και απολαύστε φρέσκα θαλασσινά στο εστιατόριο και το μπαρ των εγκαταστάσεων. Το Wyndham Newport Hotel διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια και οι σουίτες είναι εξοπλισμένες με κρεβάτια king size, δωρεάν Wi-Fi και άλλες προσεγμένες ανέσεις. Εάν φιλοξενείτε ένα συνέδριο, μια γιορτή ή έναν γάμο, το κατάλημα για μη καπνιστές προσφέρει 25.000 τετραγωνικά πόδια ευέλικτου χώρου εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων δύο κομψών αιθουσών χορού και εξαιρετικών υπαίθριων χώρων. Η χρήση της τεχνολογίας, η δημιουργική τροφοδοσία και μια ομάδα προσεκτικών σχεδιαστών διασφαλίζουν ότι κάθε περίσταση είναι μοναδική. Το Wyndham Newport Hotel βρίσκεται στο Middletown, Rhode Island. Επικοινωνήστε μαζί τους στο 401-236-2020 για περισσότερες πληροφορίες. Ελληνική οικογενειακή ιδιοκτησία.
3: 24 minutes past 10 o'clock on the second day of July. Happy 4th of July And happy birthday to America. Listen, let's wish a happy birthday once again to our nation members who celebrate today on the 2nd of July. Jim Peltekis, Athena Sikelis, Malamatina Bukuvala, and Ross Collins, all with birthdays. Chronia sas pola.

0: Καλοκαιρινή διάθεση και φεστιβάλ 11 και 12 Ιουλίου. Σε λίγες μέρες λοιπόν θα έχουμε τη χαρά να βρεθούμε στο φεστιβάλ στο Ipswich, να απολαύσουμε και εκεί χορό, ωραίο φαγητό και πολύ πολύ γλέντιτο λύκειο των Ελληνίδων θα χορέψει, δραστηριότητες ωραίες για τα παιδιά, όπως επίσης τον Αύγουστο για πρώτη φορά στο Mansfield το ελληνικό φεστιβάλ, 1η Αυγούστου ημέρα Σάββατο από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 8 το απόγευμα στον Άγιο Γρηγόριο θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να χορέψουμε και να περάσουμε για μια ακόμη μέρα ελληνικά. Να πούμε καλημέρα σε εσάς που συντονιστήκατε λίγο πιο αργοπορημένα. Εδώ είμαστε παρέα με τον Dead, 5η πρωί αυτή την όμορφη και πολύ πολύ ζεστή ημέρα. Προσέξτε, έξω πολλά υγρά καταναλώστε και με το air condition συντροφιά. Ένα τραγουδάκι πάμε να ακούσουμε και θα επιστρέψουμε. Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο εδώ, να τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, σχολιάζω με τον Dead, δυστυχώς είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, αλλά τώρα όχι, το φτιάξαμε.
1: Το φτιάξαμε, πάμε.
0: Με έπιασε η ζέστη για τα καλά, έτσι, αυτό έπαθα. Γιώργος Μαζωνάκης και Ώρες Μικρές, το τραγούδι που ακούμε, από τα πιο αγαπημένα ζεμπέκικα.

0: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
1: Αγαπημένοι ακροατές του Grecian Echoes, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
2: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to be talking about geography. Geography was invented by a Greek scholar named Eratosthenes. He lived from 276 to 194 BC and is widely known as the father of geography. The word geography itself originates from two Greek words. The first word, geo, means the earth, and the second word, graph, means to write. This message is presented by the Baboulis family.
3: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis, in remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents, who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
1: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.
3: When visiting Cape Cod this summer, make sure to stop by Cook Seafood, located in Mashpee, right near the Rotary, as well as the Lobster Boat, located on Route 28 in West Yarmouth, both serving the finest seafood, both owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos. That's Cook Seafood in Mashpee and the Lobster Boat on Route 28 in West Yarmouth on Cape Cod.

0: όλα, το αγρότολα σπανιόλα. Τρία με βίστη κουζίνα, είναι λάδι εκλεκτό.
1: Would you like to spend your whole day worrying about doing taxes and making important financial decisions? Of course not. So leave it to the professionals at Nicholas A. Papakarikos, CPA in Boston. Whether your goal is preparing for retirement, college savings, or estate strategy, their personalized service focuses on your needs, wants, and financial goals and objectives. Stop all the unnecessary worrying and contact them today. Find more information on the website at papakarikoscpa.com.
2: Καλημέρα σας. Είμαι ο Τεντ Γκιντόπουλος από το Edgeo Travel Agency. Σκέπτεστε διακοπές? Λοιπόν, πού να πάμε? Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική ή Αμερική και Καναδά? Όπου θέλετε και ό,τι θέλετε. Τηλεφωνήστε μας στο 508-668-2636 και επαναλαμβάνω 508-668-2636.
3: Edgewood Travel of Walpole, taking you anywhere, anytime and making it easy. Call Ted G or Debbie Dedarian Dimitriadis at 508-668-2636. And remember, Edgewood Travel, they make travel easy.
4: Για 50 και πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617-926-2163.
5: Hi, I'm Billy Galatis.
6: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
7: Hi, I'm Nick Markopoulos.
8: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are the Benchwarmers. Tune into the Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
3: Make sure to tune into the Benchwarmers Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
9: And now it's time to celebrate great Greek American athletes, brought to you by the Sidorides family. Harry Aganis is without question the most famous Greek athlete in Boston. Nicknamed the Golden Greek, Harry Aganis shined as a two-sport athlete, playing quarterback at BU and eventually turning down a professional football career for his favorite sport, baseball. Aganis impressed the Red Sox, and after just one season of minor league baseball, he became their starting first baseman in 1954. Sadly, Aganis became ill in 1955 and eventually died from his illness later that same year. Boston University's athletic arena is named in his honor.
10: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America. And

0: You're listening to Grecian Echoes Afternoons, featuring the most popular songs from Greece, every day from 2:30 to 4 p.m. on WNTN.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Δε φταίσαι εσύ που τ' αγαπώ, ποτέ δεν έχω τη μοναξιά μου στο δεξί

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω

WNTN AM 1550 and WNTN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιοκλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcakridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση!

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μία η μεγάλη είδηση για εμάς εδώ τους Βοστονέζους σήμερα, ο καιρός. Ναι, η ζέστη με εκατοστάρια και η υγρασία θα συνεχιστούν απόψε, αύριο, Παρασκευή και Σάββατο. Απόψε τοπικές μπόρες με 80 βαθμούς στην πόλη, χαμηλότερη στα Μεσόγεια και με υγρασία. Αύριο Παρασκευή με 100 βαθμούς και υγρασία, με τοπικές μπόρες το βραδάκι. Σάββατο μερική συννεφιά με 95 βαθμούς και την Κυριακή Λιακάδα με 80 βαθμούς με μειωμένη υγρασία. Προσοχή λοιπόν, αν έχετε αναπνευστικά προβλήματα, μην κυκλοφορείτε πολύ έξω. Πάει, αυτό το πράγμα.

όσο για την μουσική απόψε, είχα πολλά δουλειά σήμερα και δεν μπόρεσα να προγραμματίσω πρόγραμμα όπως συνήθως. Πήρα λοιπόν 5-6 CDs από το σπίτι και ήρθα στο σταθμό. Λοιπόν, λέω να αρχίσω με τον ένα και μοναδικό Μανώλη Μητσιά, my favorite, all time favorite, με μια ποικιλία από τραγούδια του. Το έχω το ημίωρο. Τραγουδήστε μαζί μας. Θα περάσει και αυτή η μπόρα, έτσι.

Σύνδεση του Μάνου Χατζηδάκη από βέβαια με στίχους Νίκου Γκάτσου. Το επόμενο σύνδεση Γιάννη Σπανού με στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου.

0: στους όσους δρόμους σ' αγαπώ.
1: Στη σύνθεση του Σταμάτη Κρανουνάκη με στίχους Λίνας Νικολακοπούλου,

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελοδότες μας συνοπτικά, το Ελληνικό Μαγειροκομείο Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Ιμπλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraph Greeting, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Restaurant στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε Πόλη Πάνου. Να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Και συνεχίζουμε με τον Μανώλη Μητιά. Μια σύνθεση του Γιώργου Χατζηνάσιου σε στίχους Γιάννη Λογοθέτη.

ένας συνεργάτης του, ο Μανώλη Μητσιά, στη συναυλία αυτή, Μανώλης Πάπος, σε μια ωραία σύνθεση του Πάνου, του Γιάννη Γαβαλά και του Στέλιου Ζαφυρίου.

5 και 32 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το SCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Ακουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Worcester και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο The Sphina είπαμε έχουν και ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Borsway of Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρς, προσφέρει free delivery σε εκείνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special request από το κινητό του. 781-363-9111. Borsway of Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της Αντιδημοκρατικής για τα καζάκια χθες στη Θεσσαλονίκη, που είχαν τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο, χωρίς ευτυχώς προβλήματα. Μεγάλη φωτιά στην Άρτα και άλλη στην περιοχή Βασίλακου της Θεσσαλονίκης. Στα παγκόσμια νέα, οι διαπραγματεύσεις της Αμερικής με το Ιράν διακόπτονται προσωρινά για την επίσημη κηδεία του Αγιατολά Χομενή. Προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων Αμερικής έχει αναπτυχθεί στη Βενεζουέλα για βοήθεια. Η ζέστη με τα κατοστάρια στη Μίζωνα Βοστόνη και η υγρασία θα συνεχιστούν απόψε, αύριο, Παρασκευή και Σάββατο. Απόψε τοπικές μπόρες με 80 βαθμούς στην πόλη, χαμηλότερη στα Μεσόγεια και με υγρασία. Αύριο Παρασκευή με 100 βαθμούς και υγρασία με τοπικές μπόρες το βραδάκι. Σάββατο μερική συννεφιά με 95 βαθμούς και την Κυριακή λαγκάδα με 80 βαθμούς και με μειωμένη υγρασία. Το πλήρες δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα. Συνεχίζουμε τώρα αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 47 βλέπω και τα τρία. Το πρώτο, σύνθεση του Νίκη Γιάκοβλεφ σε στίχους Κώστα Κοφινιώτη, μια από τις μεγάλες επιτυχίες του ζευγαριού Γιάκοβλεφ και Μέρις Λό. Το πραγματικό όνομα της είναι βέβαια Μαρία Μαντονανάκη. Τα δυο σου χέρια.

το δεύτερο, σύνθεση του Φώτη Πολυμέρη από το 47, το τραγούδι του Αλίτη το ερμηνεύει ο ίδιος μαζί με το τρίο του, το τρίο Μουτσάτσος, το οποίο αποτελούσαν τα αδέρφια Φώτης και Χαράλαμπος Πολυμέρης και ο συνθέτης Γιώργος Μαλίδης.

Και το τρίτο είναι σύνθεση του Μενέλαου Θεοφανίδη με στίχους Βασίλη Σπυρόπουλου και Γιώργου Ασμακόπουλου και Γιώργου Παναγιώτη Παπαδούκα από το 47. Χιλιάδες βράδια, λέει η Κάτια Μέντρη.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλαγκερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Έξι παρά 14 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι.

θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι, μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ώρα Βοστόνη 6 ακριβώς. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού είπαμε τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας ακουσέτη. Βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, και τις πόλεις Nashua και Manchester στο New Hampshire με τα γειτονικά χωριά. Δυτικά μέχρι το Γούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούδιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα. 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Ipswich, το Wakefield, το Sharon και το Norwell. Η Ελληνοορθόδοξη Μητρόπολη Βοστόνης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τον διορισμό του Αθανασίου Θεοδοσιάδη και της Μαρίας Μπρεγιάννου Λιακοπούλου ως νέων διευθυντών της χωραφτικής ομάδας της Μητρόπολης Βοστόνης, η οποία εκφράζει επίσης ειλικρινή ευγνωμοσύνη στον Δόκτωρα Τζον Πάπα για τα πολλά χρόνια ηγεσίας και προσφοράς του, τα οποία συνέβαλαν στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη αυτής της σημαντικής διακονίας. Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 είναι πλέον ανοιχτές, με τα μαθήματα να αρχίζουν την 5η 10η Σεπτεμβρίου. Πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες εγγραφής από το γραφείο της Μητρόπολης. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, απόψε, καθώς προείπα, θα ακούσουμε την Πολυπάνη. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη συνεχίζει τις ωραίες πωλήσεις στο ίντερνετ και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσω στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του νησμού Αμερικής. Go far, give back, live Greek, a memoir.

0: Τα ραδιό νέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας για τα γκαζάκια χθες στη Θεσσαλονίκη που είχαν τραγική συνέπεια το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον δραματισμό μελών της οικογένειας. Σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 2 το μεσημέρι 11 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου με μετασεισμό 3,2 Ρίχτερ και προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους και της Κάσου χωρίς ευτυχώς τραυματισμούς ή ζημιές. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά στην Άρτα και άλλη μια σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαθύλακου Θεσσαλονίκης. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο στην Ελλάδα από 4,9% τον Μάιο, λέει η Eurostat, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωζώνης υποχώρησε στο 2,8% από το 3,2%. Στα παγκόσμια νέα, οι διαπραγματεύσεις Αμερικής με το Ιράν διακόπτονται προσωρινά και θα συνεχιστούν μετά από την επίσημη κηδεία του δολοφονηθέντος από τα αμερικανικά πυρά Αγιατολά Χομενή. Το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων έχει αναπτυχθεί στη Βενεζουέλα με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων ανακούφισης των πληγέντων σε συνεργασία με το State Department, τις αρχές της Βενεζουέλας και τους διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουν στην αποστολή. Στην Αμερική μας, ο εορτασμός που ετοίμασε ο πρόεδρος Τραμπ στο National Mall μεταξύ των μνημείων του Λίνκον και του Ουάσιντον για την εθνική επέτειο από χθες μέχρι την Κυριακή και όπως ανήγειρε θα πήγαιναν σχεδόν 50.000 άτομα κάθε βράδυ, άρχισε χθες βράδυ με καμιά 200 άτομα, ακύρωσε τη μεγάλη ομιλία που είχε ετοιμάσει και άρχισε πάλι να βρίζει. Η ζέστη με 100 στάρια και η υγρασία θα συνεχιστούν απόψε, αύριο και Παρασκευή και Σάββατο, θυμίζουν από Στόνη. Απόψε τοπικές μπόρες με 80 βαθμούς στην πόλη, χαμηλότερη στα Μεσόγεια και με υγρασία. Αύριο Παρασκευή με 100 βαθμούς και υγρασία, με τοπικές μπόρες το βραδάκι. Σάββατο μερική συννεφιά με 95 βαθμούς και την Κυριακή λιακάδα με 80 βαθμούς και μειωμένη υγρασία. Στο Μουντιάλ, χθες είχαμε Ηνωμένες Πολιτείες 2, Βοσνία-Ερζεγοβίνα 0, Αγγλία-Κογκό 2-1 και Βέλγιο-Σενεγάλη 3-2. Σήμερα έχουμε Αυστρία-Ισπανία στις 3, Κροατία-Πορτογαλία στις 7 και Αλγερία-Ελβετία στις 11. Και ένα ερωτευμένο ζευγάρι 30 χρονών ανέβηκε χθες στην κορυφή της κεραίας που είναι πάνω στο Empire State Building στη Νέα Υόρκη και μέχρι να κατεβούν είχαν αρμονιαστεί και αντί για διασκεδάζοντας συγγενείς τους περίμενε η αστυνομία. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε 5η, Δευτέρα Ιουλίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελων οδοτών μας. Μόφο και ντόλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket.
1: Το ελληνικό μας γεωκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αγουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ήμι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαζείτε μαζοχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org.

0: www.radiotheb.org.
1: Και σημειώστε, βοηθήσει ο ραδιοφωνικό έρανο του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα γίνει φέτος την Κυριακή Νοεμβρίου 8, Παρασκευή Νοεμβρίου 13 και Κυριακή Νοεμβρίου 15 στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου. Και φυσικά συνιστούμε να προσφέρετε όσο μπορείτε ο καθένας. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου-κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 5η Δευτέρα Ιουλίου, κατάσταση στη μία σεστήτω του Θεοτόκου και λάμπρου νέο μάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 19η Ιουνίου, Ιούδα Αποστόλου του Θεαδέλφου και Παϊσίου Οσίου του Μεγάλου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή λέει σαν σήμερα 2 Ιουλίου, το 1963 ο Νικηφόρος Φακάς ανακηρύσσεται από το στρατό Αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το 1777 το Βερμόντ ήταν η πρώτη αμερικανική πολιτεία που απαγόρευσε την δουλεία. Το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο, το νεοκλασικό της Οδού Πανεπιστημίου. Το 1932 αποφασίζεται η καθιέρωση της θερινής ώρας στην Ελλάδα. Το 1937 η Αμερικανίδα πιλότος Αμέλια Έρχαρτ και ο Γάλλος πλοηγός Φρεντ Νούναν εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια πτήσης που έκαναν με στόχο να κάνουν για πρώτη φορά τον κύκλο της γης ακολουθώντας την νοητή γραμμή του Ισημερινού. Εγώ νομίζω ότι απήκτησαν από εξωγήινους. Ναι, βέβαια. Το 1942 οι Βρετανικές δυνάμεις σαρώνουν τον άξονα στη μάχη El Alamein στη Βόρεια Αφρική. Το 1961 αυτοκτόνησε ο Ernest Hemingway, Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, που βραβεύθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954 σε ηλικία 62 χρονών. Συγγνώμη. Το 1964 στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος Johnson υπογράφει το νόμο για τα δικαιώματα του πολίτη που απαγορεύει τις φυλετικές διακρίσεις. Το 1966 ο Frank Sinatra ανεβαίνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι Strangers in the Night. Το 1976 μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, το Βόρειο και Νότιο Βιετνάμ ενώνονται δημιουργώντας ένα νέο κράτος με περίπου 100 εκατομμύρια πληθυσμό με πρωτεύουσα την Ανόη, ήταν χωρισμένο από το 1954 που πήγαν πρώτα εκεί οι Γάλλοι και αργότερα πήγαμε και εμείς οι Αμερικανοί. Το 1989 ορκίζεται η Οικουμενική λεγόμενη κυβέρνηση υπό το Ζανατάκη. Το 1997 στις Ηνωμένες Πολιτείες πεθαίνει από ανακοπή ο ηθοποιός James Stewart σε ηλικία 89 ετών από τους μεγάλους του Hollywood. Και τέλος σαν σήμερα 2 Ιουλίου το 2004 σβήνει στο νοσοκομείο του Λος Άντζελες σε ηλικία 80 ετών ένας από τους μεγαλύτερους κινηματογραφικούς θρύλους, ο Marlon Brando. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Έξι και 30 και συνεχίζουμε αμέσως με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε στο ημίωρο αυτό θα ακούσουμε Πολυτίμη Κολιοπάνου, μία από τις σημαντικότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού. Είχε γεννηθεί 28 Οκτωβρίου 1940 και πέθανε Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου του 2013, σε ηλικία 73 ετών. Πολύ πάνω. Η Πολυτίμη Κολιοπάνου, λοιπόν, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου 40, μεγάλωσε όμως στην Πάτρα. Ο νονός του καλλιτεχνικού της ονόματος ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο άνθρωπος που την ανακάλυψε στην Πάτρα και έμελε να της αλλάξει τη ζωή. Στο μεταξύ είχε ξεκινήσει από μαθήτρια του Δημοτικού να τραγουδάει υπέροχα τραγούδια της εποχής. Στην ηλικία 10 ετών εντυπωσιάζει με τις φωνητικές ικανότητες, όταν στο μαγαζί όπου εμφανιζόταν ο Σταύρος Τζουανάκος ανέβηκε στο πάρκο και τραγούδισε το «Σιλβάνα, Σιλβάνα, τρελή, πεθαίνω για ένα σου φιλί». Αργότερα, κρυφά από τους γονείς, συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό ταλέντων της πόλης, στον οποίο τραγουδά το τραγούδι «Μητέρα» του Φώτη Πολυμέρη και διακρίνεται ανάμεσα σε 260 παιδιά, παίρνοντας το πρώτο βραβείο. Οι εφημερίδες τότε γράφουν για τη μικρή Πατρινοπούλα, το παιδί θαύμα που πήρε το πρώτο βραβείο. Έναν χρόνο μετά από το διαγωνισμό, βρίσκεται στην Πάτρα για εμφανίσεις ο νεαρός τότε και ταλαντούχος Γρηγόρης Μπιθικότσης. Η τραγουδίστρια του συγκροτήματός του τους είχε εγκαταλείψει
και ο Γρηγόρης έψαχνε εν αγωνίως τραγουδίστρια να την αντικαταστήσει. Τότε τυχαία σε ένα κουρίο της γειτονιάς έμαθε με τη μικρή πολυτίμη, για τη μικρή πολυτίμη, με το χρυσό λαρίγγι, όπως την αποκαλούσε και ο ίδιος. Έτσι ο Γρηγόρης Μυθικότσης τη βρήκε, την άκουσε να τραγουδά τα βαριά του Ζωανάκου, τραγούδια ανατολίτικα και πολυμέρη, και αμέσως τότε τη ζήτησε να τον ακολουθήσει. Ταξίδεψαν μαζί στην Πάτρα, στο Αγρίνιο και μετά στην Αθήνα, στα δισκογραφικά στούντιο της Κολούμπια, ενώ η πόλη πάνω ήταν πάντα με τη συνοδεία της μητέρας της, παρά την αντίθετη γνώμη του πατέρα της. Μάλιστα. Ο τότε παραγωγός της Κολούμπια, έχοντας μεσολαβήσει ο Γρηγόρης Μυθικότσης για την ακρόαση και εντυπωσιασμένος από τη σπάνια φωνή της, του είπε: «Γρηγόρη μου, μου φέρες μία βέμπο του λαϊκού τραγουδιού».

Ο Καλάρας της έδωσε το τραγούδι αυτό, ο οποίος της έδωσε επίσης και το επόμενο. Τι λέει ο τίτλος? «Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε», σε στίχους Κώστα Βίρβου.

Πολυπάνου ήταν η πρώτη που τραγούδησε τα παιδιά του Πειραιά, που αργότερα έγινε μεγάλη επιτυχία, και ήταν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που την κάλεσε στο τηλέφωνο και της είπε «Έχω πολύ γραμμένο ένα τραγούδι για σένα».

όλους τους λαϊκούς, μεγάλους λαϊκούς συνθέτες. Ερμήνευσε η Πολυπάνου. Ο Αραμπατζής του Βαμβακάρη.

Η πόλη Πάνου οπωσδήποτε πέρασε και από τα κέντρα, τα ελληνικά κέντρα της Αμερικής και οπωσδήποτε από το Athens After Dark της Βοστόνης, πολλές φορές μάλιστα, όπως και ο Μπιθικώτης.

Πολιτήμη Κολιοπάνου. Πολυπάνου. Είχε γεννηθεί 28 Οκτωβρίου 1940 και πέθανε Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου του 2013. Μας άφησε όμως πολλά υπέροχα τραγούδια. Την ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Φίλοι ακροατές και ακροατρίες, καληνύχτα, καλή εντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!